0: πιστήρια να μαρέ.
1: Ιωμανάκι
0: και δεν νόμιζε. Ραχούρο με τελεκάου, τελεκάου, ακάου, αμπαρσαλίνκουρα και λαφκή παγιάδρα.